Se τραβαίνει για να την διαγνώτηρε τα θάκα. Θα μύρεις μου μιλούκαν. Τα πίπαλε μαουά. Είναι αθήνε κουκοντιά. Για, λαμβάν την μύτη μην. Και καλά καλακόδι και αμπάια ντοάνι. Για, ημπιαν αγώπαν αγώπαν είναι. Γιατί σου πω κενιατάν είναι. Τι ρανάω το νέα. Gue tiran-tiran sebali. Gue sampai mulang. Sampai kumpul jajang sama keluarga. Sama keluarga. Dan ulu-ulu tercinta. Semoga jadi satu obat dan penawar. Gue seunyumnya coba ngedo ya. Saya kan di perempat dan tergabungnya WhatsApp dan menilai nanti telepon Jepang itu ya.